Πού ελάσσα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Κοντά η δεδενιά. Πλάζ, κουβέντος. Δο σκέμινε πλάζ. Club FM. Κάπε βέραν.